0: Ευχαριστώ. Южная Греция, господин Димитров, за вас.
1: Είπα δύο λόγια.
0: Κρασίβα πάργα.
1: Πάνω.
0: Γεια μας. Θεσσαλονίκη.

σε δάκρυα ξανά. Ξεσπάω, ξεσπάω. Πάλι μόνος μου μιλά, πάλι μόνος μου μιλά. Και τι γίνεται ρωτάω, και τι γίνεται ρωτάω. Και μισώ τον εαυτό μου, μισώ τον εαυτό μου. Μετά ξαναγαπάω, μετά ξαναγαπάω. Πάλι μόνος μου μιλάω, πάλι μόνος μου μιλάω. Και τρελαίνομαι εδώ, και τρελαίνομαι εδώ. Και τρελαίνομαι για σένα και τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Και αρχίζω και γελάω και κλαίω και γελάω. Και κλαίω και γελάω και κλαίω και γελάω. Ha ha ha!